Τραμπαν πουλό. Κάμω βοντάνι σου το πίκνισο κόψι κατά να σου ξύλω τι άλλο εμένα. Ε, πουλιά ρε εγώ σε παρθεί κολλάνι. Περκεδού, ολού, πουσιόζρε, πουσιόζρε, πουσιόζρε, πουσιόζρε.